Εδώ 4B 98,1 FM, η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και ας κρατήσω συντροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και επαρχιακές ανακοινώσεις. Επίσης νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κοντολάζου και της Κατερίνα Κόρου που έχει τον τίτλο «Δεν μετανιώνω». Καλή ακρόαση.

ήταν η Δέσποινα Βανδύ στο τραγούδι της, στο μαγαζάκι της καρδιάς μου. Και συνεχίζουμε τώρα με το Στέλιο Καζαντζίδη στο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Το δικό σου αμάρτημα».

Ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης στο τραγούδι του «Τέρμα στη Λογική» και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι της Έλλη Κοκκίνου που έχει τον τίτλο «Τι σου χρωστάω».

Ναι, ήταν η Αλικοκίνου στο τραγούδι της. Τη σου χρωστάω. Και ήρθε η ώρα τώρα, είναι 7:20, να περάσουμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.

Γιώργο, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 21 λεπτά και στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων. Φωτιά σε γιοταχή στην Εγνατία οδό προκάλεσε ουρές χιλιομέτρων. Το όχημα έπιασε φωτιά στο τμήμα Κοζάνης Βέρειας χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Φωτιά σε γιοταχή αυτοκίνητο εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εγνατία οδό. Συγκεκριμένα το όχημα τριήθηκε στις φλόγες κινούμενες στην αριστερή λωρίδα στα τούνελ της Εγνατίας οδού στο τμήμα Βέρειας Κοζάνης στο ρεύμα προς Κοζάνη. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας οδού προκειμένου να επεμβούν οι δυνάμεις πυροσβεστικής και να θέσουν υπόλογο τη φωτιά. Η διακοπή της κυκλοφορίας είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις. Γεραπετρίτης. Όσο υπάρχει κάσους μπελί, η Ελλάδα θα βάζει θέμα ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου στην Αθήνα, ο Γεραπετρίτης τόνισε ότι όσο εφίσταται θέμα απειλής πολέμου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαίσθητες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Το θέμα της απειλής πολέμου από την Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και στην ανάγκη οι σύμμαχοι να λαμβάνουν υπόψη τις ευαίσθητες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, έδεσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών. Γιώργος Πετρίτης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με την προσωπία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα με επικεφαλή τον γερουσιαστή Ρότζα Φ. Βίκα και μέλη τον γερουσιαστή Τζον Κόνιν και τους βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων Τζο Βίλσον, Λόιντ Ντόγκετ, Έντι Χάρις, Μακ Βίσι, Γκρέκ Μέρφι και Τζάικ Έλζι. Περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, η συζήτηση σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών στο ΕΚΣ επικεντρώθηκε στις διμερείς σχέσεις και στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδα-ΣΥΠΑ, ενώ τέθηκαν στο τραπέζι περιφερειακά και διεθνή ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ατζέντα, όπως επισημαίνεται, ήταν επίσης η ελευθερία της ναυσιπλοείας και η θαλάσσια ασφάλεια στη σκιά των εξελίξεων στον πόλεμο ΗΠΑ-ΙΡΑΝ και την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Τέλος, δόθηκε έμφαση στη σημαντική συμβολή της ελληνικής διασποράς στην ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Θέμα κάσους μπελί έβαλε ο Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΙΝ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η σκιά και των όσων έλαβα χώρα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ. F-35 στην Τουρκία. Για υπερβολή και έλλειψη κατανόησης από τον ελληνικό τύπο μιλάω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Εν μέσω έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρομπέρτα Μέτσολα συζητούν στο πλαίσιο της 30ης ετησίας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Τα F-35 και ο ελληνικός τύπος. Σχολιάζοντας την ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι αν σταθεί κανείς μόνο σε αυτό το θέμα, αδικεί τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όταν υπάρχουν ζητήματα από συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, ανέφερε και συμπλήρωσε πως το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και επίσης αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πιέσουμε τη ΣΥΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Πάντα εντυπωσιάζει όμως ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία δυναμία κατανόηση των σύνθετων παραγόντων, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας για τα αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035. Αυτός με βάζει σε μία κατά κάποιο τρόπο elite ομάδα μόλις 5 μελών του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Μητσοτάκης για F-35. Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος με τον Νετανιάχου. Τι είπε για το κάσους μπελί.
Ο Τούρκος πρόεδρος υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Τουρκίας να αγοράσει αεροσκάφη F-35. Ο Ρατζέπ Ταγί Ερντογάν είπε επίσης ότι η Άγκυρα δεν ασχολείται με τα ποια αμυντικά συστήματα αγοράζουν οι γειτονές της. Ο Ρατζέπ Ταγί Ερντογάν μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ένα μήνυμα στην Αθήνα αναφορικά με την εναντίωσή της να αποκτήσει η Τουρκία F-35. Μάλιστα μετά την επίθεση που του έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην κάνει το ίδιο λάθος. Τραμπ και F-35. Ο Ρατζέπ Ταγί Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου με τη Σύνοδο επέμεινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θετική προσέγγιση όσον αφορά την πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι όταν τα F-35 παραδοθούν στην Τουρκία, όλος ο κόσμος θα πει ότι η Αμερική τήρησε την υπόσχεσή της, είπε. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του όχι μόνο τον επένεσε ως πιστό σύμμαχο και φίλο, αλλά υποσχέθηκε και άρση κυρώσεων για την Τουρκία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα άρσουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 το 2019. Η κίνηση αυτή οδήγησε στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκάφων F-35. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει και το ενδεχόμενο να επιτρέψει την Τουρκία να προμηθευτεί 5 αεροσκάφη F-35. Μητσοτάκης και Νετανιάχου. Στη συνέντευξη τύπου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας αναφορικά με την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκάφων F-35 στην Τουρκία. Χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και στοχεύουν το Ιράν. Απειλές Τραμπ για το ενδεχόμενο δολοφονίας του. Διαταγές έχουν δοθεί και ο στρατός τον ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Κλιμακώνει τη ρητορική του στο πλαίσιο των απειλών κατά του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Αν συμβεί κάτι απλό να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του, 1000 πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Σιφηλίου να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενέργεια πρόεδρο των ΗΠΑ, σε αυτή την περίπτωση εμένα. Διαταγές έχουν δοθεί και ο στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός για χρονική περίοδο ενός έτους υποκείμενης σε παράταση να αποδεκατήσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν, αναφέρει την ανάρτησή του. Χθες Παρασκευή, μιλώντας στη φιλική προς το ΜΑΓΑ κίνημα New York, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει αφήσει οδηγίες σε περίπτωση που δολοφονηθεί από την Τεχεράνη. Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Με αυτό έχουμε να κάνουμε, είπε. Αλλά έχω προνοήσει, έχω αφήσει οδηγίες, αν συμβεί κάτι, απλώς να τους βομβαρδίσει κυριολεκτικά σε επίπεδο που δεν έχουν ξαναδεί. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αναγνωρίσει δημόσια ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και αν συνεχίσει με νέες επιθέσεις η αντίδραση των ΗΠΑ θα είναι ακόμα πιο σκληρή. Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 4.000 νεκροί από το διπλό σεισμό αλλά αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των αρχών στη Βενεζουέλα, οι νεκροί από το διπλό σεισμό ξεπέρασαν τις 4.000, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,5 και 7,5 Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα χτες την Παρασκευή ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, συγγενείς ξεσπούν μόλις μαθαίνουν τα δυσάριστα νέα για τους ανθρώπους τους. Ειδικότερα σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.118 ανθρώποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε το μισό μας πρόγραμμα.

ήταν εγγυσαμίνου τραγούδι της «Μία σου και μία μου». Και συνεχίζουμε τώρα με τη Μάρο Λιτρά στο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Όλα τα ίδια».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7:47 λεπτά και στη συνέχεια παροικιακές ανακοινώσεις. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γέμπα στο ελληνικό κοινωνικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Lab όπου θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου από τις 12 μετά μεσηβρίας έως τις 4 μετά μεσηβρίας, $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενιού 6 πιάτων όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτας με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γέμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάνετε κράτηση νωρίς. Στο 3844-1166. Ιερά Επισκοπή Μπρισβάνης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει το χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος θα πραγματοποιήσει ποιμαντική επίσκεψη στη Μπρισβάνη. Το πρόγραμμα της επισκέψεώς του έχει ως εξής. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 7:30 πρωτού μεσηβρίας ο Σεβασμιότατος θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής όπου θα τελέσει την εις πρεσβυτέρων χειροτονία του Διακόνου Θεοφυλάκτου Λοΐζου του νέου προϊσταμένου της Ενωρίας Αγίας Παρασκευής. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7:30 πρωτού μεσηβρίας ο Σεβασμιότατος θα ιερουργήσει στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, όπου θα τελέσει την εις διάκονον χειροτονία του κυρίου Παντελεήμονος Αγγελή. Μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών και τις δύο ημέρες θα παραιτηθεί δωρεάν εόρτιο γεύμα στις αίθουσες των Ενωριών. Η παρουσία όλων μας στις δύο αυτές αξέχαστες, ξεχωριστές ημέρες αποτελεί έκφραση αγάπης και σεβασμού προς το Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, αλλά και ευκαιρία να λάβουμε την ευχή του και να γίνουμε μάρτυρες δύο ιδιαίτερα σημαντικών γεγονότων για την τοπική μας Εκκλησία. Σας προσκαλούμε όλους να παρευρεθείτε και να συμπροσευχηθούμε στις χαρμόσυνες αυτές στιγμές για την Ιερά Επισκοπή Μπρισβάνης. Εκ το γραφείο της Ιεράς Επισκοπής Μπρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε τα προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τέλος παροικιακών ανακοινώσεων. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα καινούριο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου που έχει τον τίτλο Δευτέρα. Καλή ακρόαση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

Την εβδομάδα που μας έρχεται θα προβληθεί η ταινία Οδύσσια, που είναι η ιστορία του Οδυσσέα. Γι' αυτό έπαιξε και το τραγούδι αυτό, για να υπενθυμίσω σε εσάς ακροατές μας, αν έχετε ευχαρίστηση, να πάτε να δείτε το έργο. Θα είναι πολύ ωραίο, πολύ εμβληματικό και θα σας αρέσει. Είναι η ιστορία του Οδυσσέα. Συνεχίζουμε τώρα με μία αφιέρωση. Ο κύριος Γιάννης Μιχελής θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στον καρδιολόγο, τον κύριο Μακ, και έχει τον τίτλο «Καρδιά μου πώς αντέχεις, ρε καρδιά πώς αντέχεις». Καλή ακρόαση.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα είναι και πάλι στο τέλος ακόμα ένας προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας θα ακούσετε πάλι αύριο το βράδυ στις 7 με τον Γιάννη Ισούλα Μιχαλίτση και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας στα συνδυσμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Αρβαντάκη, καλή σας νύχτα.